0: за добро настроение и усмивки. Слушайте радио Party Mix 100% по-фолк хитове до скъсване.
1: Ακούτε ένα ρέμιξ από το DJ Sim.